0: Βάλω, Λουπέ, ο
1: Θα μάλλω αρκετικό η μόλι μου χέα του πω. Θα κλώ επόλου καλά, μα λέει ότι ο τόγα επομπονίνι, πέ μου ελέ, ο μάλι εγώ η επομπονίνι, πέ και να ηλέ σαν φαφ όφα, κουφάει με ένα βαϊ βαϊ, ο φαλάει αρκετικό, τα μάγκε και μα ο σάπα τη λέει, αχώνει φαμονού η άτου. Αι, να ηλέ επόλου καλά, μα το απέ, τι καου αρκιάει, επί φοκετή ο φοκε αρκιά, κο επομπονίνα, ο φάτο, η καμα η πέ, τα έμτα τα οπέ, ο ιβί και καχαού. Τι τα ούτω η κολόσα, επί φοκεν και λάει νιωκό, ο κταριτάρι με αιά του η νιούα μα τα πά και λάου μα είναι λέει σόνι. Μα λόε λε λέει νιούα.
2: Μα λόε λέει Λούπε.
0: Μα λόε Λούπε.
1: Ή ο μάλλο απί τον νιούα το τηλεφώνι μα και λάου μα λέει σόνι. Ο άτου φέγγα μα λίγο νίμα άουε.
0: Έφα μόβι νιώ τι εκεί μα ο απέ. Ή ο άτου μόβι σύρα.